δι νες τούτ ύφο. Ε, νάχνο θα δετνά κουμ άνιλ χουδά. Βα δε εις γιαε κουμ μελ κουντουμ μυτριμίν. Kale dedi, ellezine onlar, istekberu. Büyüklük tasladılar, kibirlendiler.